Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα, τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα.

0: έχεις κάψει την καρδιά.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις, για ένα βράδυ μην με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
2: Θέλει μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Φέρτο εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Για σε λιώσει τώρα ο χρόνος μου, μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει «Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά».
2: Θέλει μελωδία.

λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις αιτία,

συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.

0: Τιτανικός.
1: Μάτριξ.
2: Εγκλήματα.
1: Dolce Vita.
3: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 7 και 8 πάει η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Τα πράγματα είναι κάπως.
1: Κάπως.
0: Όχι, μισό λεπτό. Καλύτερα από αυτά που βιώνουν στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Α!
0: Ναι, είναι δύσκολα και για μας. Ναι. Θα φτάσει μέχρι και 35 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, τους 35 στις 3 το μεσημέρι.
1: Πάντως αρχίζει για τα βράδια και κάνει ζέστη.
0: Ναι. Είναι, αρχίζουν και ζωρίζουν το
1: πράγμα. Έχει αρχίσει λίγο και κάνει περισσότερες στροφές.
0: Ναι.
1: Για να δροσιστείς το κρεβάτι από ό,τι παλιότερα.
0: 35 θα έχουμε και αύριο.
1: Mm-hmm.
0: Το Σάββατο και την Κυριακή ίσως πέσει λίγο, αλλά από Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα έρχονται άγρια πράγματα, γιατί μάλλον κατεβαίνει και το κύμα από τη Βόρεια Ευρώπη και την Δυτική και θα φτάσουμε κοντά στους 38 βαθμούς. Την άλλη Παρασκευή.
0: Αυτά προς το παρόν. Για καλημέρα. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας.
1: Καλημέρα.
0: Μέχρι τις 10 συνεχίζουμε με Άλκηση με το ψάλτη, Τράβα Σκανδάλη. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Να ξαναμιλήσουμε για τη ζέστη, για αυτό το μεγάλο βασανιστήριο τη Βόρεια Ευρώπη που θα έρθει και εδώ σιγά-σιγά. Δεν αφορά μόνο εκείνου.
1: Ναι, και κατεβαίνει και προ το νότο. Δεν είναι. Και η Ισπανία έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Μιλάμε για κλιματική αλλαγή και όλε τι συνέπειε που βιώνουμε.
1: Και η Ιταλία. Ναι, ναι.
0: Εννοείται. Οι θερμοκρασίες πάντως που καταγράφονται φέτος στη Δυτική Ευρώπη θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα εξαιρετικά σπάνιες για τον Ιούνιο, με έως 43 βαθμούς Κελσίου στη Γαλλία, 45 στην Ισπανία και θερμοκρασίες κοντά στους 40 στη Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία. Οι επιστήμονες προειδοποιούν πως η κλιματική αλλαγή θα τα φέρνει όλο και πιο συχνά αυτά τα νούμερα.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε επίσης, για μια ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο του πλανήτη,
1: και
0: η Ευρώπη.
1: Επίσης, ναι, πρέπει να συμβιβαστούμε με το γεγονός ότι αυτό δεν θα είναι μια εξαίρεση του Ιουλίου ή μία του Αυγούστου μαζί με το συνδυασμό με μελτέμια που θα κάνει την ατμόσφαιρα πάρα πολύ επικίνδυνη. Ότι αυτό θα έχει μεγάλο εύρος μέσα στο χρόνο. Δηλαδή μπορεί να ξεκινάει και από Μάιο, γιατί και το Μάιο είχαμε μερικές υψηλές, πολύ υψηλές θερμοκρασίες και θα φτάνει και μέχρι τον Οκτώβρη, Νοέμβρη.
0: Γιατί η Ευρώπη,
1: ο εφιάλτης μεγαλώνει δηλαδή.
0: Γιατί η Ευρώπη όμως είναι η θερμενόμενη, η πιο γρήγορα θερμενόμενη ήπειρος του πλανήτη όμως, είναι ένα θέμα που θα το δούμε και μετά.
1: Α, ναι, όντως.
0: Ναι, ναι. Το έχουν ήδη οι New York Times.
1: Μακάρι να το δούμε.
0: Οι νύχτες είναι αφόρητες στη Βόρεια Ευρώπη, δηλαδή εκεί που νομίζεις ότι το βράδυ θα ηρεμήσεις, δεν ηρεμείς. Το σώμα δεν ξεκουράζεται από την θερμική καταπώνηση της ημέρας. Άρα οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζουν ακόμα περισσότερα προβλήματα.
1: Να.
0: Και θα αναφερθούμε για ακόμα μια φορά δυστυχώς στον βαρύ απολογισμό, καθώς έχουμε κυρίως παιδιά νεκρά στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία έχει παιδιά. Και υπάρχουν και πολλοί νεκροί στη Γαλλία από παιδιά που πέφτουν στα ποτάμια
0: αυτό
1: και δεν
0: εννοώ.
1: Ξέρουν να κολυμπήσουν. Όχι μόνο από τη ζέστη. Αυτό με τις νύχτες το είχε και το BBC ένα πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί οι νύχτες είναι αυτές που δυσκολεύουν στη Βόρεια Ευρώπη πολύ τη ζωή. Και θα το δούμε μετά, όντως έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: 7 και 13 η ώρα, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιώργο Νταλάρα και Χρήστο Μάστορα. Ζωντανή ηχογράφηση στο ηρώδιο. Αν υπάρχει λόγος, θα γυρίσω.

0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό 5η, 25 Ιουνίου, 7 και 17. Πάει η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή που μας έρχεται. Δηλαδή, αύριο. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένας από εσάς ή μία από εσάς θα κερδίσει αυτή τη φορά 10.000 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Με γραπτό μήνυμα που στέλνετε στο 19600 γράφοντας μόνο win. Και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο frontstage.gr και στο melodia.gr. Τι γίνεται τώρα? Εμείς στέλνουμε το μήνυμά μας. Αύριο, Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτή την κλήση, θα σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο και εσείς πρέπει να πείτε 10.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Συγχαρητήρια στον τυχερό αυτή τη φορά και φυσικά.
1: Θα τον έχουμε μαζί μας.
0: Θα μιλήσουμε και μαζί.
1: Με τους προηγούμενους τυχερούς και αν θέλετε να είστε κι εσείς οι επόμενοι.
0: Βεβαίως.
1: Ένας είναι ο τρόπος.
0: Αυτός είναι, να στείλετε το μήνυμά σας και καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε εν τω μεταξύ με ανισόπεδη δίσκο Παν Παν Καλλιόπη Μητροπούλου. Δυναμώστε λίγο. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η, 7 και 25 η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, γιατί μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε με το ρεύμα σας ή για το ρεύμα σας, υπάρχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe. Απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες. Εκεί, αυτό είναι. Και όφελος 50 ευρώ. Και η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας έρχεται από το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. 18 11 33. Εκεί θα καλέσετε ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα έχουμε την C-Jets. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jet, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και φέτος, με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια της C-Jets, ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε λοιπόν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σας έχουμε και διαγωνισμό. Μπορείτε να κερδίσετε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Απλά στέλνετε ένα email στο play@frontstage.gr και στο θέμα γράφετε μελωδία, εισιτήρια και το όνομά σας. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Λάμπρο Βασιλείου, το τραγούδι Το Δέντρο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Γιάννης Πανός, Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
5: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τζανακλήδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
7: πληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
7: 10.000 ευρώ.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
8: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.000 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
7: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
10: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
11: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
12: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
14: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το
16: άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του Ρολ.
17: Λάχανα και χάχανα. Κυκλοφορούν τώρα. Ο Ατσίδας και η Χαχανένια σε λούτρινες κούκλες που μιλάνε. Επιτραπέζιο χαχανοκουίζ, παραμυθένιο χαχανόφωνο, υπερατού, καραόκε μικρόφωνα, βιβλία και CD στο hahanakids.com και σε επιλεγμένα καταστήματα παιχνιδιών.
18: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
19: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
18: Έχουν βάλει και καύσιμα.
19: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
20: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
22: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
23: Οι χαμηλές ομιλίες στα τρένα, χρυσάφι για το μέλλον. Όριμο μήλο φωτίζει την κουζίνα και βρίσκω το δρόμο σου. Δευτερόλεπτα του φόβου, Γιάννης Κοντός.
24: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
25: Όσα

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης. Πάμε λίγο τώρα στις παραλίες της Αττικής.
1: Ναι.
0: Καθώς εμείς τις προάλλες μιλούσαμε στον αέρα για μια αξιολόγηση που έλεγε ότι η Αττική έχει πολύ καθαρές παραλίες.
1: Κάποιες. Και μετά υπήρξε και μια λίστα προχθές που έβγαλε τις παραλίες που δεν είναι καλές. Που δεν είναι κατάλληλες για κολύμπη, δεν είναι καλές. Έτσι. Οπότε υπάρχουν διάφορες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Καταλαβαίνει κανείς ότι όταν είσαι είτε κοντά, είτε έχεις μια επιχείρηση κοντά, είτε το σπίτι σου, είτε ένα οικόπεδο, είτε θέλεις να φτιάξεις κάτι, κοντά σε μια παραλία από αυτές που δεν είναι κατάλληλες. Ότι έγινε μια μεγάλη μάχη λοιπόν ανάμεσα στη λίστα την καλή και στη λίστα με εκείνη που βάζει χ σε διάφορα σημεία της Αττικής. Δεκάδες από τις πλέον πολυσύχναστες παραλίες Αττικής αναφέρονται ως ακατάλληλες για κολύμβηση. Αυτή είναι η λίστα που σας λέω.
0: Το ζήτημα είναι βέβαια ότι αυτή η διαφωνία γίνεται όλο και πιο έντονη.
1: Ναι, προφανώς, γιατί είναι follow the money. Λεφτά είναι στη μέση. Προφανώς ο καθένας δεν μάχεται για την ιστορία της παραλίας της κάθε γωνιάς, έτσι.
0: Και οι δήμαρχοι αμφισβητούν επίσης αποτελέσματα αυτών των εκθέσεων.
1: Γιατί ο καθένας είναι λίγο σαν τις φοιτητικές εκλογές και οι παραλίες. Ο καθένας βγάζει το αποτέλεσμα που θέλει. Λοιπόν, τους νικητές θα τους μάθουμε με τον γνωστό τρόπο. Μπαίνεις και αν πάθεις βγισός. Έτσι είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να μάθει κανείς. Αστείευαμε. Αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στην καλή λίστα και στην κακή.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Πουλόπουλο. Πάμε στα κλασικά μας. Με τη μουσική φυσικά του Μίμη Πλέσα. 7:37 η ώρα στο πρωινό της 5ης, 25 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 7 και 44 πάει η ώρα, 25 Ιουνίου σήμερα. Και πάμε στα δυσάρεστα της ημέρας.
1: Μα δεν μπορώ άλλα δυσάρεστα κάθε μέρα και ένα πράγμα. Ένα δυστύχημα, μια γυναικοκτονία. Δυστυχώς, ένα παιδί 17 ετών τώρα. Τι είναι αυτό?
0: Ένα παιδί 17 ετών έχασε τη ζωή του. Σκοτώθηκε μετά από μαχαιριά στο θώρακα στην Καλυθέα. Από ομάδα 10 ατόμων που συνεπλάκη.
1: Ναι, προφανώς είναι πολύ νωρίς ακόμα. Η αστυνομία προσπαθεί να βγάλει μια άκρη. Ήταν πολλά τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτή τη συμπλοκή. Εξετάζονται ακόμα και τα οπαδικά κίνητρα.
0: Ήδη έχουν γίνει πολλές προσαγωγές.
1: Ναι, ναι. Αλλά δεν αντέχεται ότι ένα παιδί δεν γύρισε στο σπίτι του χθες το βράδυ με αυτόν τον τρόπο και για αυτούς τους λόγους που τους ψάχνουμε ακόμα. Αλλά που κανείς. Δεν υπάρχει κανείς που να μην έτσι λίγο υποψιάζεται τι συμβαίνει. Κάθε μέρα τα βλέπουμε να γίνονται.
0: Συθυρίζεται.
1: Και η βία και τα οπαδικά. Και η βία που δεν έχει σχέση με οπαδικά. Γιατί υπάρχει μια βία στα νέα παιδιά που μπορεί να μην είναι ο πυρήνας της. Θέλω να πω.
0: Το οπαδικό είναι η αφορμή.
1: Ακριβώς. Ή να μην είναι καν το οπαδικό. Να υπάρχει μια βία που αναπτύσσεται σε αυτά τα παιδιά και δεν ξέρεις ποτέ ποια είναι η πηγή.
0: Καλά, η πηγή
1: είδηση πρωί-πρωί.
0: Συνεχίζουμε. Ατελιέ, Παπαζό και Ακύλας. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, που είναι ο Πέμπτης.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: μα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 7 και 47 η ώρα.
2: Και μια και λέμε για την βία σε αυτές τις ηλικίες, στα παιδιά. Τα έχουμε δει σε άπειρα βιντεάκια και καταστάσεις δυσάρεσαν αυτή στην Καλυθέα, που είχαμε ένα παιδί μες στη νύχτα νεκρό 17 ετών. Βλέπουμε εδώ στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής: μαθητές μεσολαβητές για τη βία στα σχολεία. Προτάσεις για την καταπολέμηση της βίας παρουσίασε ομάδα μαθητών στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ορισμένοι μαθητές έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης σχολικής διαμεσολάβησης μεταξύ συνομιλίκων. Ωραίο είναι αυτό το πρόγραμμα. Είναι σαν να δίνεις στα παιδιά την ευκαιρία να κάνουν αυτή το deal,
1: ναι,
2: ανάμεσα σε μεγάλους ή ανάμεσα στις δικές τους έτσι, κοινότητες. Όπως ανέφεραν στην Υπουργό, τα παιδιά είναι πολύ πιο εύκολο να μιλήσουν ακριβώς, να ανοιχτούν σε άλλα παιδιά παρά οι καθηγητές ή οι γονείς ή τέλος πάντων οι πιο μεγάλοι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα, αλλά εκεί έξω τα πράγματα είναι πολύ άγρια. Και ελπίζω να μην μείνουμε σε αυτές τις φωτογραφίες που είναι πολύ ωραίες και πολύ ωραίες οι πρωτοβουλίες. Γιατί πραγματικά κάτι πρέπει να γίνει με όλη αυτή την ιστορία. Δεν
1: ξέρουμε,
2: αντέχεται.
1: Ξέρουμε πολύ καλά ότι η δουλειά ξεκινάει από το σπίτι.
2: Ναι. Και από το σχολείο και από και το σπίτι σχολείο, αλλά... και από όλα ξεκινάει. Απλώς θεωρώ ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο η κατάσταση που αυτές οι πρωτοβουλίες που είναι πολύ ωραίες, έτσι, και είναι. Πραγματικά είναι πολύ αισιόδοξο να βλέπεις παιδιά σαν τα κρύα τα νερά να κάνουν αυτή τη δουλειά, να είναι στον αντίποδα από όλες αυτές τις δυσάρεστες ειδήσεις. Αλλά θέλει και άλλη δουλειά. Δεν φτάνουν αυτές οι πρωτοβουλίες. Θέλει κάτι πολύ ριζοσπαστικό και πολύ βαθύ να κοιτάξουμε, πολύ βαθιά. Γιατί έχει φτάσει η κοινωνία να σκοτώνονται παιδιά 17 ετών τις νύχτες στους δρόμους.
1: Συνεχίζουμε εδώ μεταξύ. Μιχάλης Χατζηγιάννης, το τραγούδι Βυθός. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Πέμπτης μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμίζουμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολο, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από τον φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι και είναι το Box.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Διότι στην ενέργεια δεν θέλουμε εκπλήξεις, θέλουμε ασφάλεια και σταθερότητα. Και γι' αυτό υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο. Απολαμβάνεται 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες, σταθερή χρέωση κιλοβατόρας χωρίς εκπλήξεις για 12 μήνες, με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό 18.11.33 ή φυσικό αέριο ελλάδος.gr για πληροφορίες.
0: Και συνεχίζουμε με κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
7: κληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
7: 10.000 ευρώ.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
8: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.000 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
7: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Καλοκαίρι 2026.
2: Ουαμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
1: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
3: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
1: Bigger, better, spookier.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
5: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
8: Vogel, υγιένα και φυσικά.
7: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, είναι πρωινό 5η, 25 Ιουνίου, σήμερα 8 και 2 η ώρα. Κίνηση στους δρόμους. Εσείς που κατεβαίνετε, τη συγκρουέχτε το νου σας, γιατί στο κάτω-κάτω μέρος, στη στροφή για Πειραιά, θα βρείτε έντονο μποτιλιάρισμα.
2: Μήπως έχει κανένα ίδρυμα που αποφάσισε να τρέξει μέσα στη νύχτα.
1: Αποφασίσει να μπλοκάρει όλη την Αθήνα για έναν αγώνα
2: και να
1: δρόμου.
2: Έχει διαλύσει την πόλη για άλλη μια χρονιά, επειδή αποφασίζει να κάνει αυτόν τον αγώνα δρόμου, που δεν καταλαβαίνω γιατί πραγματικά.
1: Αυτό συνέβη βέβαια προχθές.
2: Μπορεί από προχθές να είναι κάποιοι εκεί ακόμα. Δηλαδή τους είδαμε τέτοια αγανάκτηση κάποιους ανθρώπους που.
1: Να διαδηλώσουν. Συνεχίζουμε. Έχουμε κίνηση επίσης στην Κηφισία, στην Άνοδο, από Κατεχάκη και μετά, στην κάθοδο της Μεσογείων, από Χολαργό και μετά. Και φυσικά έχουμε ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, κυρίως στην κάθοδο, που ξεκινάει από το ύψος της Αττικής Οδού. Και στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση φυσικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και μετά. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Και Καρέας φυσικά, μποτιλιαρισμένο, στο ρεύμα προς Μεσογείων, από Ηλιούπολη και μετά. Καλή δύναμη, εμείς εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Νατάς Αμποφίλιου και το μέτρημα.

0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό 5η 25 Ιουνίου, σήμερα 8 και 7 η ώρα.
1: Και σας υποσχεθήκαμε νωρίτερα ένα ρεπορτάζ που είχε το BBC. Καλά, το BBC Weather, που είναι έτσι ένα ξεχωριστό site. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται, πόσα ρεπορτάζ έχει τις τελευταίες μέρες. Μιλάμε φυσικά για τους καύσωνες στη Βόρεια Ευρώπη, έτσι.
0: Και, για το... και στη Βρετανία πια.
1: Εννοείται. Και για το πόσο σημαντικό είναι και πόσο χειρότερα κάνει τα πράγματα το γεγονός ότι η θερμοκρασία δεν πέφτει το βράδυ, τη νύχτα. Οι θερμοκρασίες λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν παραμένουν υψηλές, που και αυτή τη βδομάδα που πέρασε παρέμειναν υψηλές, ονομάζονται οι νύχτες αυτές τροπικές, γιατί δεν κατεβαίνει η θερμοκρασία κάτω από 20 βαθμούς. Αυτό, ακόμα κι αν η ημέρα είναι πολύ θερμή, αν το βράδυ πέφτει η θερμοκρασία, είναι μια ανακούφιση. Είναι ότι το σώμα ακριβώς κάνει ένα restart, προλαβαίνει να ξαναπαγώσει, εντός εισαγωγικών, να το πούμε με το δικό μας τρόπο, για να ξαναμπεί στο φούρνο της επόμενης ημέρας. Όταν λοιπόν αυτό, ακόμα και στο πιο δροσερό σημείο της νύχτας, όπως λένε οι Άγγλοι, έχει 27 βαθμούς, 23, 24, όχι απλώς πάνω από 20, αλλά αρκετά πάνω από 20, σημαίνει ότι το κύμα καύσωνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, από ό,τι λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ, είναι από τα χειρότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Έχεις κίνδυνο, γιατί το βράδυ δεν κοιμάσαι καλά, έτσι. Η αϊπνία μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά πράγματα. Επιβαρύνεται το καρδιαγγειακό σύστημα. Είναι αυξημένος ο κίνδυνος θερμικής εξάντλησης τις επόμενες ώρες, γιατί ξεκινάς κουρκούτι την ημέρα, έτσι που το καταλαβαίνουμε όλοι. Γενικά οι νύχτες είναι αυτό το οποίο μελετάνε πάρα πολύ στην Αγγλία. Και φυσικά τα πράγματα γίνονται χειρότερα την ημέρα, γιατί υπάρχει και υγρασία.
0: Και το BBC εξηγεί τι συμβαίνει στο σώμα μας με την υγρασία. Όσο ζεσθενόμαστε, το σώμα παράγει υδρότα. Ο υδρότας εξατμίζεται ουσιαστικά παίρνοντας μαζί του και τη ζέστη από το δέρμα μας.
1: Ακριβώς.
0: Το σώμα ηρεμεί κάπως, αλλά η υγρασία του αέρα φέρνει πάλι...
1: Ουσιαστικά εμείς,
0: ζέστη στο σώμα μας.
1: Αυτό που λένε οι ειδικοί είναι, για να το εξηγήσουμε, είναι ότι όταν υδρώνουμε και ο αέρας που υπάρχει γύρω είναι λίγο σαν να στεγνώνει τον υδρότα και να μας δροσίζει. Όταν υπάρχει υγρασία, αργεί αυτή η διαδικασία του να στεγνώσει ο υδρότας μας. Άρα υπάρχει αυτή η δυσφορία, γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχει υγρασία και στο σώμα μας, αλλά και στον αέρα.
0: Δεν
1: μπορεί κανένας να βοηθήσει τον άλλον. Ούτε εμείς στον αέρα, ούτε ο αέρας εμάς. Και τα πράγματα γίνονται αυτό που βλέπουμε ως αποτέλεσμα στη Βόρεια Ευρώπη. Και που μας έρχεται την άλλη εβδομάδα. Έτσι, δεν τα λέμε μόνο για τους Άγγλους.
0: Περιμένουμε λέμε... την άλλη εβδομάδα 36
1: και
0: 37. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος τώρα. Και ποιος θέλει, μη ρωτάς.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη 5η, 25 Ιουνίου. Σήμερα, 8 και 19 πάει η ώρα. Η επικαιρότητα δεν είναι καθόλου ευχάριστη.
1: Όχι, γιατί ο πλανήτη ξύπνησε και με δύο πολύ μεγάλου σεισμού στη Βενεζουέλα, όπου σιγά σιγά έρχονται από τα πρακτορία φωτογραφίε ή ενημέρωση. Είναι τα πράγματα πολύ άσχημα εκεί. 7,2 και 7,5.
0: Πολύ μεγάλη σεισμή.
1: Πολύ μεγάλη σεισμή, πολύ μεγάλες σεισμίες και πολύ νεκροί μέχρι τώρα, δυστυχώς.
0: Πολλά θύματα. Ναι. Καράκας.
1: Ναι. Είναι κλειστά αεροδρόμια. Η κατάσταση είναι κατάσταση πανικού, πραγματικά. Γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι, πρώτα απ' όλα, μέχρι αυτοί που είναι ως επισκέπτες στη χώρα και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Είναι σε πολύ δύσκολη φάση η Βενεζουέλα.
0: Ξαναλέμε τα μεγέθη. Ναι. 7,2 και 7,5 ρίχτερ.
1: Ναι, πολύ ισχυρή σεισμή. Καλά, τα βίντεο που φαντάζομαι θα έχετε δει στο TikTok γίνεται τις τρελές, και στο X και στο Facebook και στο Instagram. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, μεγάλα κτίρια, από αυτά που δεν είναι, δεν λες ότι είναι, ξέρεις, λες, αυτά δεν είναι ασφαλή. Μιλάμε τώρα για μεγάλα κανονικά κτίρια που έχουν καταρρεύσει εντελώς.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θα κλείσω τα μάτια. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από τη Βίκυμο σχολείου. Υπέροχο τραγούδι του Άκη Πάνου, εδώ μας το θυμίζει η Ελευθερία. 8 και 20 στο πρωινό της 5ης.

0: Γι' αυτό το κοιό που μας βγάλει λοιπόν. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Πέμπτης θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Αύριο Παρασκευή και η μεγάλη μας κλήρωση. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κληρώσει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τότε και θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε την κλήση, εσείς που θα έχετε λάβει μέρος δηλαδή στο παιχνίδι, θα πρέπει να απαντήσετε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Στρογγυλό ποσό, το θυμόμαστε πάρα πολύ εύκολα. Πώς λαμβάνουμε μέρος στο παιχνίδι? Στέλνοντας το φυσικά το μήνυμά μας. Το 19600 γράφουμε win και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση και κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Άλλη μία το ποσό. 10.000 ευρώ μπορούν να γίνουν δικά σας. Σκεφτείτε τι θα κάνετε εσείς με 10.000 ευρώ.
1: Πολλά.
0: Καλή επιτυχία και συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, με υπόγεια ρεύματα. Μ' αρέσει να μιλάω πολλά στο πρωινό της Πέμπτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη, 8 και 27 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εδώ τα την τεχνολογική. Το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Τέλεκομ φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά μέρες που ψάχνουμε, ημερομηνίες και σταθμούς στο Κοσμοτέ. Επίσης να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Ηλιοντόρ.
1: Ηλιοντόρ, Αφροντίδα τη επιδερμίδα όλο το χρόνο, όχι μόνο τώρα το καλοκαίρι. Η σειρά mineral αντιλιακών Ηλιοντόρ τη Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου, πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula και προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50, παρακαλώ, με ασφάλεια ακόμα και για τι πιο ευαίσθητε επιδερμίδε. Άλλωστε, η σειρά Ηλιοντόρ τη Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικε.
0: Και συνεχίζουμε με το παιχνίδι με τι φωνέ αμέσω μετά. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα. Μέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Σέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: κληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 1.000 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα υποβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάτι πείματα, πες μου το σωστό το ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μίντια τα ελκόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα.

0: Περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιακής προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρία, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
3: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
9: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
12: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρβάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: την αντρική φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Αν τη βρείτε, κερδίζετε αμέσως 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Και πάμε να παίξουμε τώρα με τη φίλη μας την Ιωάννα. Θυμίζουμε απλά ότι εσείς δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8.30.
2: Παρακαλώ.
0: Ιωάννα, εσύ.
3: Ιωάννα.
2: Καλημέρα σας, παιδιά.
3: Τι γίνεται.
2: Τι κάνετε.
3: Καλά, εσύ.
2: Καλά κι εγώ. Μια χαρά. Εδώ, καφέδες φτιάχνω.
3: Τι ωραία.
2: Έχω ξεκινήσει με τους μεζέτς.
0: Έχουμε ξαναπαίξει, Ιωάννα, σωστά.
3: Βέβαια.
2: Ναι, παιδιά, ναι, ναι.
0: Ωραία. Και έχεις βρει τη φωνή που ψάχνουμε. Μισό λεπτό.
2: Να πω, καλά, προσπάθεια θα κάνω.
0: Ναι, πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά.
2: Ναι.
4: Πάντα
5: έντεχνα.
4: Πάντα
5: μελωδία.
0: Θυμάσαι καταρχάς ποιες φωνές έχουμε ήδη αποκαλύψει?
2: Αλήθεια Βουγιουκλάκη.
0: Ωραία, πάμε τη φωνή που ψάχνουμε.
2: Νομίζω ότι είναι το Διονύση Ατζαράκη.
0: Διονύσης Ατζαράκης. Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
3: Δριν.
0: Ιωάννα.
2: Παρακαλώ.
0: Λάθος.
3: Δεν είναι.
2: Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Θα το πω ότι μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, ναι. Μέχρι εκεί.
2: Μέχρι εκεί. Παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα,
3: γεια σου, κορίτσι. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς έχετε βρει τη φωνή που λέει έντεχνα ή θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας,
3: βρείτε την, να ξεκάνετε και βιάσουμε.
0: Δηλώστε συμμετοχή και θα σας τηλεφωνήσουμε για να παίξουν στον αέρα. Σας περιμένουν 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη, 8 και 48 η ώρα.
1: Την Wall Street Journal, την εφημερίδα. Φεύγω για διακοπές 24 ώρων.
0: Και πού πάω?
1: Πάω καταρχάς να ξεφύγω από αυτά που με κυνηγάνε όλη μέρα. Ουσιαστικά τι λέει, ότι όταν έκανε τα παιδιά της, τον γέννησε, και ένιωσε ότι μέσα στο σπίτι να παρατάει λίγο τις δουλειές που είχε να κάνει. Ήταν συγγραφέας, έτσι, να γράφει. Οπότε άρχισε, ακολουθώντας έτσι τις συμβουλές κάποιας ειδικού, να κλείνει σε διάφορα μοτέλ και ξενοδοχεία κοντά στην πόλη ή μακριά ένα δωμάτιο. Τι στήξε ο Κούκος Αϊδόνη, και να μην
0: σπίτι. Όλο αυτό είναι εκατοστάρικο. 100 ευρώ τουλάχιστον.
1: Για πλάκα, χωρίς βενζίνες.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, και χωρίς να φάει
0: και, ναι,
1: κάτι.
0: Τι να φας εκεί.
1: Λοιπόν, και άρχισε 24 ώρες να κάθεται εκεί και άρχισε να νιώθει, λέει, ότι με το που έμπαινε στο δωμάτιο και ήταν μόνη της σε ένα περιβάλλον που ήταν αυτό που νιώθηκε μια φορά και όταν μπαίνει στη ρεσεψιόν ενός ξενοδοχείου ή στο Ελευθέριος Βενιζέλος με το που φτάνει τώρα. Είσαι όλα πίσω μου. Και άρχισε εκεί να είναι πολύ δημιουργική. Λέει, όχι, εδώ μπορώ να τα κάνω όλα. Βέβαια, εγώ δεν καταλαβαίνω. Τα ξενοδοχεία συνήθως πας 24 ώρες και άλλα πράγματα.
0: Και για λιγότερες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: 24.
1: Ναι, τέλος πάντων. Θα μπορούσε να κάνει και κάτι λίγο πιο δημιουργικό, αλλά αυτή χρησιμοποίησε αυτό τον τρόπο για αυτές τις μικρές αποδράσεις για να γίνει. Φαίνεται όμως ότι έγραψε ένα βιβλίο που λέει ότι αυτές οι μικροαποδράσεις που μας βγάζουν από αυτές τις βαθιές καταστάσεις, αυτή η ρουτίνα τέλος πάντων, μπορεί να είναι πραγματικά ευεργετικές για την ημέρα μας.
0: Τα παιδιά ποιος τα φυλάει?
1: Καλά, τα παιδιά ποιος τα φυλάει, δεν είναι μόνο γονεϊκές. Δεν ξέρω αν το θυμάστε καμιά
0: φορά. Κοίτα ζευγουδάκι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μιλούσαμε λίγο πριν για το πώς μπορεί κάποιος να κάνει μια απόδραση από την καθημερινότητά του μόνο για 24 ώρες. Δεν χρειάζεται να πας διακοπές για πολλές μέρες.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια οι πολλές μέρες κάνουν άλλο, έτσι, φτάνουν σε πιο βαθύ σημείο.
0: Ναι.
1: Είναι, αλλά 24 ώρες λέει είναι ένα όφελος μικρό αποδράσεων. Μας απομακρύνουν από το συνηθισμένο περιβάλλον, από τις δουλειές του σπιτιού, που είναι πολύ σημαντικό, από τις υποχρεώσεις, από αυτό. Μαμά, πού είναι αυτό, μαμά, πού είναι το μαγιό μου, πού είναι το βρακί μου, πού είναι. Μαμά, ακόμα και μαμά, πού είναι ο μπαμπάς, δηλαδή. Πραγματικά. Δεν αντέχεις άλλο.
0: Μπαμπά δεν λένε το παιδί.
1: Μπαμπά δεν είναι για τίποτα, για κανένα. Όχι, λένε. Μπαμπά που είναι η μαμά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, επίσης, μας κάνουν να κλείνουμε την πόρτα πίσω. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε νιώσει, ανεξαρτήτως αν κλείνουμε δωμάτια σε ξενοδοχεία. Δεν υπάρχει ένα μέρος, ένα εξοχικό, ένα χωριό που με το που πας αισθάνεσαι ότι μπορείς να πάρεις τη σωστή απόφαση, ότι είναι ο χώρος για να αδειάσεις, να τα αφήσεις όλα πίσω. Αυτό λέει αυτή η γυναίκα σε ένα βιβλίο, κλείνοντας δωμάτια δεξιά και αριστερά. Εγώ το κάνω στο Δερβαίνι. Εσείς το κάνω, ο καθένας το κάνει στο χωριό του.
0: Και κοστίζει εντωμεταξύ ο Κούκος Αηδώνη.
1: Τι δουλειές κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που κλείνουν 24 ώρες ξενοδοχεία και πάνε συνέχεια για να μείνουν μακριά από τα παιδιά τους. Λοιπόν, τέλος πάντων, γιαγιάδες δεν έχουν στην Αμερική. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για το θέμα αυτό, το πολύ σημαντικό.
0: Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, και συνεχίζουμε. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πει.
7: Μπαταρίες κάθε τύπου, έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση με...

0: Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Μελωδία Πάτρας.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο, με ζάρια πειραγμένα εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα.

0: Τηλεοφόρο Αθηνών, φυσικά, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, μάλλον και στα δύο ρεύματα προς το Καλλιμάρμαρο, στην άνοδο της Συγκρού, περιφερειακός καρέ από Ηλιούπολη και μετά, στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων, στα γνωστά σημεία δηλαδή. Αλλά αυτό που βλέπουμε στον Κηφισό τώρα, στην κάθοδο κυρίως, είναι πάρα πάρα πολύ έντονο. Έχετε το νου σας, αν μπορείτε να αποφύγετε το συγκεκριμένο δρόμο, θα κάνετε καλά. Αν μπορείτε. Και αν σας προλάβαμε.
1: Ναι, νομίζω ότι είδα στο site του Βήματος ότι είχε 4 τροχεία κατά μήκος του κινητού και τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα.
0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα.
0: Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Μικρός Σατανικός. Με τους στίχους του Μιχάλη Γκάνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Η Ματούλα έχει δίκιο. Όντως, έχουμε 4 τροχαία στον Κηφισό. Αυτό σημαίνει πως έχουν δημιουργηθεί, όπως διαβάζουμε και στο βήμα.
1: Πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Έχετε το νου σας. Μιλάμε τώρα για την κάθοδο του Κηφισού.
1: Ναι. Τώρα, αυτό επιβαρύνει και την άνοδο. Γιατί όλο λίγο ξεσκόβεις για να δεις τι γίνεται, εννοείται. Και επίσης, όταν ξεκινάει από τόσο νωρίς το πρωί, τόσο μεγάλο πρόβλημα, συνήθως πολύ δύσκολα λύνεται μέσα στην ημέρα. Οπότε, γενικά, ο Κηφισός σήμερα είναι ένα χ.
0: Και εσείς που κατεβαίνετε τη Συγκρού, έχετε το νου σας. Τα λέγαμε και πριν.
1: Τι γίνεται.
0: Ναι, χαμός.
1: Ναι, πολύ δύσκολο.
0: Εσείς που κατεβαίνετε τη Συγκρού, λοιπόν, ναι, έχετε το νου σας για να στρίψετε δεξιά για Πειραιά και εκεί θα βρείτε μποτιλιάρισμα.
1: Συγκρού, Ολεφία και μετά αριστερά, που λέει και το σύνθημα του Ολυμπιακού.
0: Όχι, αυτή τη φορά όμως έχετε το νου σας γιατί έρχεται και ένα μποτιλιάρισμα από τον Κηφισό στην Ποσειδόνος. Άρα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 9 και 7 η ώρα. Συνεχίζουμε τώρα με μια υπέροχη μελωδία της Ελένης Καραίνδρου από. Είναι το βάλς του γάμου.
1: Ναι. Από το Μελισσοκόμος.

0: Συνεχίζουμε.
1: Για τους Αμερικανούς Προέδρους, να πούμε έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί για τους Έλληνες Πρωθυπουργούς καλύτερα να μην ξέρουμε τι, τι κάνουν.
0: Υπάρχουν και εδώ ιδρύματα.
1: Αυτό ναι. Υπάρχουν, γι' αυτό.
0: Ωραία, ωραία. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, Ομπάμα, ναι.
1: Οπότε αυτοί οι δύο άνθρωποι, και η Μισελ και ο Μπαράκ, παρόλο που έχουν ακουστεί διάφορα και αυτή, έχει υπάρξει και είναι μια γυναίκα πολύ δυνατή, αρκετά τσούχτρα καμιά φορά. Έχουν ζήσει μαζί 34 χρόνια και έχουν αντέξει μαζί και δύο θητείες στο Λευκό Οίκο και όλα αυτά που έφερε το ότι. Αυτή η γυναίκα αναγκάστηκε να υπηρετήσει το ρόλο και της σύζυγου του Προέδρου. Δεν ξέρω αν υπήρξε μια απολύτως ισότιμη σχέση, λέει ο Μπαράκ Ομπάμα. Για μένα λειτουργήσε πολύ καλά. Πήρα περισσότερα από εκείνη, από αυτά τα 34 χρόνια.
0: Ισότιμη σχέση μεταξύ τους.
1: Μεταξύ τους, ναι. Διότι. Κακά τα ψέματα, εγώ αυτό που είπε στην ουσία είναι ότι ήμουν πρόεδρος και αυτή αναγκάστηκε να κάνει υποχωρήσεις για να κάνει αυτή την δουλειά. Μιλάει πάντα με τρομερό θαυμασμό, δηλαδή αν θέλεις να ονειρευτείς πώς θα ήταν ένας ιδανικός σύζυγος μετά από 34 χρόνια, γιατί δεν μιλάμε για το μήνα του μέλητος.
0: Που λείπει διαρκώς σε ταξίδια.
1: Ναι, και... Εντάξει, νομίζω ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είναι το πρόσωπο που όλοι οι πολίτες, τέλος πάντων, σκέφτονται. Ο τρόπος που μιλάει για τη Μισελ είναι τόσο συγκινητικός πάντα. Ενώ αυτή είναι πάντα πολύ πιο. Είναι και πολύ απελευθερωμένη πια μετά από τη στιγμή που φύγανε από το Λευκό Οίκο. Συνέχεια. Είμαι περήφανος, αυτή έδωσε περισσότερα. Είμαι περήφανος, αυτή έδωσε περισσότερα.
0: Μπορεί να θέλει να καλύψει κάτι, δεν ξέρουμε.
1: Έλα σε παρακαλώ τώρα που θέλετε να ισοπεδώσετε το πρότυπο.
0: Στερεοτυπικά μιλώντας πάντα.
1: Κακός.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Κώστας Μακεδόνας μόνο μια φορά. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της 5η, 9 και 18 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη, θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο. Αύριο Παρασκευή, η μεγάλη μας κλήρωση. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.000 ευρώ. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά. 10.000 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν.
1: Όχι λίγα.
0: 10.000 ευρώ, λοιπόν, σας περιμένουν. Αν θέλετε να διεκδικήσετε και εσείς τα χρήματα αυτά, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600, γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4. Η Μέρη κληρώνει όλα τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τις 4. Επιλέγει το τυχερό μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε πως αυτή τη φορά στο χρηματοκιβώτιο έχουμε 10.000 ευρώ και κερδίζετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020, και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό, μην το ξεχάσουμε, είναι και πανεύκολο, 10.000 ευρώ. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και η ώρα έχει πάει 9 και 22 στο πρωινό της Πέμπτης, 25 Ιουνίου σήμερα, με πολύ έντονο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Υπομονή. Τα λέγαμε και λίγο πριν, είχαμε 4 ατυχήματα. Ελπίζουμε όχι σοβαρά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη. Ήταν η Νίνα Μαζάνη και το Η νύχτα μυρίζει για σημεί. Διασκευή, πολύ επιτυχημένη. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τη σχολή Άκτο. Μας λέει το εξής: μετά τις Πανελλήνιες έρχεται η μεγάλη ερώτηση. Και τώρα και η απάντηση.
1: Μάλλον, και τώρα.
0: Άλλο ένα ερώτημα. Ποια σχολή θα επιλέξεις, ποια ζωή θέλεις να χτίσεις, ειδικά αν σκέφτεσαι καριέρα στο Art and Design. Έτσι λοιπόν, μία είναι η πρώτη σκέψη. Ο Άκτο, εδώ και 55 χρόνια, ο Άκτο διαμορφώνει δημιουργούς και επαγγελματίες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στην αγορά. Graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comics and cartoon, με περισσότερους από 50.000 αποφύτους. Και μάλιστα, αυτή την περίοδο μπορείς να ενημερωθείς και για το πρόγραμμα Άκτο Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων. Το τελευταίο Άκτο Early Entry για τα δίδακτρα της χρονιάς ισχύει μέχρι τις 10 Ιουλίου. Mm-hmm. Μπες στο acto.gr και κάνε το πρώτο βήμα προς την καριέρα και τη ζωή που ονειρεύεσαι.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και τα αντιλιακά Iliodor, τη σειρά δηλαδή αντιλιακών Iliodor από την Pharmacept. Ο ήλιος μπορεί να επηρεάσει την επιδερμίδα με τρόπους που δεν βλέπουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επιλέγουμε το σωστό αντιλιακό. Τα mineral αντιλιακά της σειράς Iliodor της Pharmacept με πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula 100% φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου προσφέρουν ευρέως και υψηλή ευρέως φάσματος προστασία από την ακτινοβολία UVA, UVB, IR αλλά και το Blue Light.
0: Και συνεχίζουμε με σύντομη ενημέρωση και Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.

0: κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: κληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Δίπλος ισχυρός σεισμός 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Καταρρεύσεις κτηρίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Υποχωρεί η τιμή του Bread κάτω από το επίπεδο που βρισκόταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει το μεσημέρι τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπερψηφίστηκε η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων στην Καλυθέα. 14 προσαγωγές. Νέο ρεκόρ ζέστη στη Γαλλία. Σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα. Κλείνουν 1.000 σχολεία στη Βρετανία. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίσει.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
9: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά. Εμπειρία μεταφοράς
0: 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτης, 9 και 39 η ώρα. Και επειδή μιλάμε διαρκώς για την πολύ μεγάλη ζέστη που βιώνει η Βόρεια Ευρώπη και κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει και εδώ, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση παγκοσμίως. Γιατί η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται πιο γρήγορα, ή τι συμβαίνει ακριβώς με την Ευρώπη?
1: Τι συμβαίνει?
0: Το αναρωτιούνται αυτό μάλλον δημοσιογράφοι στη New York Times, Αμερικανοί, όμως ψάχνουν να βρουν κάποιες απαντήσεις. Μεταξύ αυτών τι λένε? Ότι η Ευρώπη έχει πια χάσει, ή μάλλον έχοντας από πάνω το στην Αρκτική, η ατμόσφαιρα λιώνει τον θαλάσσιο πάγο που κάποτε κάλυπτε τεράστιες εκτάσεις και αυτό αφήνει μεγαλύτερο μέρος της γυμνής σκοτεινής επιφάνειας του ωκεανού να απορροφά την ενέργεια του ήλιου, επιδεινώνοντας έτσι την υπερθέρμανση.
1: Ωραία, μαύρα τα μαντάτα.
0: Επίσης, ο έλεγχος, λέει, της ρύπανσης, πήγαμε να κάνουμε ένα καλό, αλλά κοιτάξτε τι προκαλέσαμε. Ο έλεγχος, λέει, της ρύπανσης είναι ένας ακόμη παράγοντας που εξηγεί πόσο γρήγορα έχει θερμανθεί η Ευρώπη. Δηλαδή, περιορίσαμε τις βιομηχανικές εκπομπές. Αλλά αυτοί οι περιορισμοί, λέει, έχουν αφήσει λιγότερα σωματίδια στον αέρα, τα οποία αντανακλούσαν την ηλιακή ακτινοβολία πίσω στο διάστημα.
1: Τι να κάνουμε, να κάνουμε βρώμικο τον αέρα? Δεν υπάρχει σωτηρία. Να κάνουμε βρώμικο τον αέρα για να αντανακλάσουμε. Γιατί ουσιαστικά τι λέει εδώ πέρα? Ότι τα σωματίδια αυτά που εμείς προσπαθήσαμε να τα εξαλείψουμε ήταν ένα φίλτρο. Πώς βάζεις σέπια φίλτρο στο Instagram? Ήταν ένα φίλτρο ανάμεσα σε εμάς. Ακριβώς. Ένα τέτοιο. Ένα αυτό που λένε το βρώμικο ροζ. Τέλος πάντων, ήταν ένα φίλτρο ανάμεσα σε εμάς και στον ήλιο. Δηλαδή στην ατμόσφαιρα. Εμείς κάναμε τον αέρα πιο καθαρό. Αυτό σημαίνει ότι αναπνέουμε καλύτερο αέρα, αλλά πλήττεται ο πλανήτης από κάτι άλλο. Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Επίσης, λέει, έχουμε λιγότερο χιόνι στο έδαφος, το οποίο θα μπορούσε να διώξει κατά κάποιον τρόπο την ενέργεια του ήλιου.
1: Ναι.
0: Τώρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, μην τους αναλύσουμε όλους.
1: Τι να κάνω, δηλαδή, να μείνω στη βρωμιά ή να αναπνέουμε χάλια ή να είμαστε έρμεα των φυσικών καταστροφών? Ένα από τα δύο πρέπει να διαλέξουμε.
0: Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα.
1: Ναι, δυστυχώς είναι μια καταστροφή πολύ βαριά για τον πλανήτη.
0: Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, στα χέρια μου ανοίγω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Πέμπτης, 9 και 42 πάει η ώρα.

0: μελωδία. Μαντούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 9 και 47 η ώρα. Μόλις ακούσαμε τον Δημήτρη Μητροπάνο σε ένα από τα πολύ αγαπημένα μας κλασικά τραγούδια. Να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε και βαθμολογίες.
1: Ναι, το μεσημέρι.
0: Μαθητές,
1: γύρω στο μεσημεράκι.
0: Θα τους έρθει με γραπτό μήνυμα. Πάνε εκείνες οι εποχές που στυνόμασταν εμείς,
1: ναι,
0: και περιμέναμε στις βιτρίνες των σχολείων εκεί στα τζάμια, στις τζαμαρίες.
1: Και άντε να βρεις τη λίστα το όνομα και τα λοιπά.
0: Το είδε κάποιος όσο πριν από σένα.
1: Ναι.
0: Να σιγουρευτώ ξανά και ξανά.
1: Και να δεις μέχρι αν η γραμμή είναι όντως η δική σου, αυτός ο αριθμός.
0: Να πάρεις χάρακα.
1: Είναι καμιά συντριβή από κάτω ή από πάνω και στεναχωρηθείς, χαρίζεις λάθος.
0: Τώρα όλα έρχονται με μήνυμα.
1: Και εξαρτάται σε ποιο mail έχεις δώσει να έρθει. Δηλαδή ποιανό θα χτυπήσει πρώτο το καμπανάκι.
0: Σωστά. Επίσης να πούμε ότι οι ειδικοί λένε ότι μάλλον οι βάσεις τώρα θα πέσουν σε κάποιες σχολές.
1: Νομίζω ότι κρατιούνται στο ίδιο επίπεδο το πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Οι δέσμες, τέλος πάντων, ας πούμε έτσι, πεδίο. Όπως και το τέταρτο, ίσως πέσει. Εκεί λένε ότι υπάρχει πτώση.
0: Οι αναλυτές λένε ότι οι χαμηλές πτήσεις σε μαθήματα κλειδιά, όπως τα μαθηματικά και τα αρχαία, το διαβάζω στο βιβλίο.
1: Α, μπορεί και το τέτοιο. Ναι. Και το τρίτο μπορεί να πέσει.
0: Δεν πρέπει να απογοητεύουν τους υποψηφίους.
1: Ναι.
0: Τα θέματα ήταν πολύ απαιτητικά και όταν συμβαίνει αυτό, οι βάσεις πιέζονται προς τα κάτω.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, πράγμα που σημαίνει ότι οι πιθανότητες επιτυχίας παραμένουν εκεί.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Να φωνάξω κάποιο γιατρό.
0: Όχι, όχι, μια χαρά. Λίγο νερό.
1: Okay.
0: Συνεχίζουμε. Θέλω να σε δω.
1: Ελπίζουμε να είναι και ο Δημήτρης μαζί μας το επόμενο.
0: Όχι, όχι, θα είμαι εδώ, μια χαρά. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Ναι, Δημήτρης, με αυτή τη φωνή. Θέλω να σε δω. Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη 5η 25 Ιουνίου. Σήμερα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, διότι μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και μην μπερδεύεστε από το όνομα, το φυσικό αέριο έχει και ρεύμα. Καθαρές χρεώσεις επιλογή.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπερκέ!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μακέ.
4: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
8: Ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
10: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: μπισκέτες, μήπως τοστάκια.
1: Η μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
2: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα, δεν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
3: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Αφιερώσουμε ένα τραγούδι στους φίλους Φιάνιδες.

0: Μπράβο, Μαρίκο Πέλια. Μπράβο, Μαρίκο.
1: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
2: Τελικά,
3: μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
6: Μαργαρίτα.

0: εσύ.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απεργέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μαγεία.
2: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές.

0: Έτοιμος.
1: Να το λέω στην κάμερα.
2: Αυτή τη χρονιά και φωτεινά, αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προ... και αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα είναι ικανοί, παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Λίμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

0: Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μου, γιατί το e-ecopool.gr είναι Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112.gr.
4: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
5: Είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε? Να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Έπνευση και αμόρε. Καπίση.
9: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για...
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Μα περκέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας. Η ροή μας.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

μαγική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Μελωδία 100,4.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα. Για το καλό μου.

0: Μουσικιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
10: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
12: Θέλει μελωδία.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ορέλο, 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό, πλακάκια και είδηση στέλος. Ρέλος, 20 και στο relos.gr.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.

μέσα στα μαύρα σου μέρα. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
6: Μαρκ.

0: εσύ.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απεργέ!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
2: Θέλει μελωδία.

Φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις στις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
4: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
3: Τελικά,
4: μείναμε.
3: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
7: Μαργαρίτα.

0: μπισκέτες. Μήπως τοστάκια.
1: Η Μίλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μαγεία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο ρέλος.gr.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα! Η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
10: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
12: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Νοικιάς Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μακία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το eecopool.gr.

0: eco.gr μπορείς. Γιατί το eco.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Cosa?
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 70 551.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: ζωή.
1: Με 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο τη Edenred.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Ακούμε μπροστά.
4: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκοτιέ.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Κάποια Κυριακή.
2: Ποια πόλη.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
0: Πάντα Μελωδία.

Καλησπέρα σε όλους. Βασίλης Παπακωνσταντίνου και σ' ακολουθώ. Έτσι ξεκινήσαμε. Απόγευμα Πέμπτης, 25 Ιουνίου. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία μέχρι τις 7. Σήμερα βγήκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων και έτσι να πούμε και πάλι συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως βαθμολογίας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πει, είναι τεράστια η πίεση των πανελλαδικών εξετάσεων και μόνο η ψυχική ανθεκτικότητα που χρειάζεται είναι τεράστια, οπότε τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Και τώρα ξεκινάει αυτό το έτσι βάσανο με το μηχανογραφικό. Το λέω βάσανο γιατί εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου. Το κοίταζα, το ξανακοίταζα, δεν ήξερα τι να βάλω πρώτο, τι να βάλω δεύτερο, τι να βάλω τρίτο. Τέλος πάντων, τα έκανα λίγο αχταρμά εκεί. Βρήκα μετά το δρόμο μου. Έχουμε πει, πάντα βρίσκουμε το δρόμο μας, έτσι. Και δεν είναι το τέλος για τίποτα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Επίσης, πολλές ιστορίες για τα μηχανογραφικά που τους άλλαξαν οι γονείς αυτά που ήθελαν στα παιδιά. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται, έτσι. Να το πω και αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε με Γιώργο Καραδήμο. Με πνίγει τούτη η σιωπή. Καλησπέρα και πάλι σε όλους.

Μα τι ωραία που το λέει, ε. Και να πώς μπορεί κανείς να ταξιδέψει μέσα σε λίγα λεπτά στην παιδική του ηλικία. Αυτό το αριστούργημα του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, χάρτινο το φεγγαράκι από την Ελεονόρα Ζουγανέλη, απόγευμα Πέμπτης με μελωδία στους 99,2. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Φάνη Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Θυμίζω ότι έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ελληνικό για το ράλι Ακρόπολης, έτσι. Οι οποίες θα ισχύσουν μέχρι τις 10 το βράδυ. Να το έχετε στο νου σας. Και μιας και ανέφερα το ελληνικό, να πω ότι η Ποσειδόνο στο ρεύμα για Πειραιά στο ύψος του ελληνικού είναι κόκκινη. Επίσης η Αττική Οδό στο ρεύμα για Παλίνη, η κάθοδος της Εθνικής, η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ΟΑΚΑ, η κάθοδος του Καρέα και οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα. Πάμε να συνεχίσουμε με Γιάννη Κότσιδρα τώρα και αυτό το πολύ ωραίο. Να μ' αγαπάς.

Τι ωραίο, γεμάτο εικόνες. Και τι ωραίο αυτό που πιανόμαστε έτσι χέρι-χέρι στα χωριά, στα πανηγύρια και χορεύουμε. Και ενώ όλοι είμαστε έτσι λίγο πολύ κοινωνικά απροσάρμοστοι όλο το χειμώνα και γενικά όσο είμαστε στην πόλη, όταν πάμε διακοπές, μπαίνουμε στο χορό, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Υπέροχο είναι αυτό. Βέβαια, εγώ δεν μπαίνω στο χορό, αλλά απολαμβάνω τους άλλους που χορεύουν. Μια χαρά είναι και αυτό. Έχει φτάσει η εποχή που τα περιμένουμε αυτά τα πανηγύρια, πώς και τι. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Φανέ Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία. Εδώ μέχρι τις 7, θυμίζω, έχουμε προσκλήσεις για να βρεθείτε στην avant-première της ταινίας The Birthday Party με πρωταγωνιστή το William Dafoe την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 11:15 στο θερινό σινεμά Σινέφιλο Θέη στην πλατεία Δροσοπούλου. Ο Μελωδία 99,2 σας προσκαλεί στην avant-première της ταινίας που βγαίνει 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την Roadbat 21. Η ταινία είναι σε συμπαραγωγή Front Stage Entertainment και διεκδικείται διπλή πρόσκληση κάνοντας login στο melodia.gr ή στο Μελωδία App και συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής. Birthday party, ο William Dafoe υποδίεται τον Ωνάση, μην το χάσετε, και εγώ θέλω πολύ να πάω να το δω, να δούμε αν θα καταφέρω την Τετάρτη. Καλή τύχη. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον, μαζί μας έχουμε την Sea Jets, ταξιδεύουμε γρήγορα και άνετα και φέτος θα έχει πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια. Ταξιδεύετε την ώρα που σας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα και έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για να άξω, 5

προσκλήσεις για αυτή την υπέροχη παράσταση, το Μια Άλλη Θήβα, που έχει συγκλονίσει έτσι πολλούς θεατές, ανάμεσά τους είμαι και εγώ. Εξαιρετική παράσταση, σας έχω σε λίγο διπλές προσκλήσεις. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις.

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: κληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τρέπουλατσι, αγιά σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
6: 60 δεύτερα για τον Θάνο Μικρούτσικο.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 30.

0: 1 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Έτσι, όλα είναι μπροστά, γιατί όπως λέει και το τραγούδι, υπάρχει εκείνο το πείσμα που πάντα μένει ζωντανό, ακόμη και τις πιο δύσκολες στιγμές. Αυτό το πείσμα, έστω κι αν έτσι είναι πολύ μικρή φλόγα, αρκεί. Νατάσα Αποφίλου στον αέρα του Μελωδία με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. Απόγευμα 5η 25 Ιουνίου, Φανή Αργύρη μαζί σας. Και πέρυσι κατάφερα να δω την παράσταση Μια Άλλη Θήβα επιτέλους, γιατί είχα ακούσει πολλά για αυτή την παράσταση. Πραγματικά ήταν sold out στο θέατρο του Νέου Κόσμου πολλές θεατρικές σεζόν. Και συγκλονίστηκα από την υπέροχη ερμηνεία και των δύο ηθοποιών, ακόμη περισσότερο του Δημήτρη Καπουράνη, γιατί έχει και διπλό ρόλο. Είναι συγκλονιστικό αυτό που κάνει ο Δημήτρης Καπουράνης σε αυτή την παράσταση. Ένα υπέροχο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο που το κουβάλισα μαζί μου για πολύ καιρό και είχε να μου συμβεί κάτι χρόνια αυτό στο θέατρο. Έχω διπλές προσκλήσεις για να πάτε να δείτε την παράσταση που είναι σε καλοκαιρινή περιοδία και αύριο θα είναι και στο Λυκαβητό. Έχω διπλές προσκλήσεις εγώ για το Σάββατο, για το Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Διπλή πρόσκληση για να πάτε με την παρέα σας και να δείτε το Μια Άλλη Θήβα. Στέλνετε μηνύματα σε Viber ή WhatsApp γράφοντας Μια Άλλη Θήβα, ονοματεπώνυμο, και στέλνετε στο 695-6614-992 σε Viber ή WhatsApp. Ξαναλέω, γράφετε Μια Άλλη Θήβα, ονοματεπώνυμο, και στέλνετε στο 695-6614-992 στο Viber ή το WhatsApp, ό,τι σας βολεύει. Καλή τύχη, μακάρι να καταφέρετε να δείτε την παράσταση. Μπείτε στο site και την εφαρμογή του Μελωδία να δείτε και όλο το πρόγραμμα της καλοκαιρινής περιοδίας. Πραγματικά υπέροχη παράσταση. Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα και Μόνο στα Όνειρα. Και να πως ταξιδεύουμε σε μια άλλη εποχή πάλι.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
4: Τελικά,
5: μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σας λείπει η δεκαετία του 90?
1: Αν μας λείπει, λέει, με το που άκουσα το θέμα από τα X-Files, κατηρύγησε μέσα μου. Σύντομα θα πούμε περισσότερα για όλο αυτό το μυστήριο που έχει δημιουργηθεί. Μπορεί να έχετε αναγνωρίσει και τη φωνή. Φτάσαμε λίγο πριν τις 7. Αποχαιρετώ, θα τα πούμε αύριο όμως, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Επιτέλους αύριο Παρασκευή, μία εβδομάδα έτσι ήταν αυτή. Γερή, κάπως έμοιαζε πολύ γεμάτη, θα πω. Τα λέμε λοιπόν αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Είμαι η Φανή Αργύρη. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Χαιρετώ, καλή συνέχεια.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
4: Σπασμένο καράβι.
3: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
5: Υπάρχουν άνθρωποι.
3: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
5: Σάββατο και από βραδό.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
7: κληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
7: 10.000 ευρώ.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
8: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τρέπουλα για σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.000 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
7: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
16: Καλοκαίρι 2026.
17: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σεζ λόγκ. Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
16: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
17: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026. Bigger, better, spookier.
18: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
19: Vogel, υγιένα και φυσικά.
18: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
20: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λιγαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
21: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
22: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Τώρα, 1+1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
23: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
24: Νέα ενότητα στον Μελωδία. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
25: Στείλε μου την ιστορία σου στο constantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
26: Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
27: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Μπορεί το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας να έχει χτιστεί πάνω σε τέτοια πάνω σε τέτοιες υποθέσεις, αν συνέβαινε αυτό, αν συνέβαινε εκείνο και τι θα γινόταν μετά, σενάρια επί σενάριων, αλλά ακόμη δεν κέρδισε κανείς μας το Όσκαρ για το σενάριο της ζωής του. Η Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι που έγραψαν με τον Παρασκευά Καρασούλο, για να συντονιστούμε με αυτό το ωραίο βοριαδάκι που καθαρίζει την ατμόσφαιρα, καθαρίζει λιγάκι και το μυαλό, σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες. Πάντως δεν μπορεί κανείς να επικαλεστεί τη ζέστη για εκείνα που του συμβαίνουν και τον βαραίνουν. Βέβαια μια φίλη πρωί-πρωί μου έστειλε το καταπληκτικό μήνυμα, πολύ μακριά ήδη από τη σύνταξη: είμαι έτοιμη να βγω στη σύνταξη, που σημαίνει είμαι έτοιμη να πάρω μια ανάσα, να βάλω μια ανωτελεία, να πω στάση τώρα, στο ίδιο έργο θεατές, ξανά και ξανά πάνω στα αν η ζωή μας, να κάνουμε μια μικρή στάση. Τα ραδιόφωνα παίζουν μελωδία στους 99,2. Θα πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο Κωνσταντίνατ Μελωδία μοιραζόμαστε νυχτερινές ιστορίες και στο ίδιο έργο θεατές. Φίλες και φίλοι, όπως λέει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και ο Γιώργος Νταλάρας, καλησπέρα.

αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις. Με ποια τραγούδια να σωθείς, με ποιους δικούς σου να βρεθείς και ποια να

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Οι έρωτες είναι, σένιωσα μέσα μου παντού.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Στο τσιγάρο που κρατώ.
0: Πάντα μελωδία.

Αυτό είναι ο Λαμπρός Βασιλείου, στο τραγούδι που έγραψαν ο Κώστας Φασουλάς και ο Γιάννης Μίτσης, και από εκείνη την πρώτη ακρόασή του. Έχω την εντύπωση πως βγαίνω στο δέντρο της παιδικής μου ηλικίας καλοκαίρι, στο χωριό του παππού. Ήταν μια καρυδιά, κάτω από αυτή κάποια παιδιά έστρωναν μια κουρελού, κάποια άλλα έφτιαχναν σπιτάκια, άλλος μαγείρευε, άλλος ετοίμαζε κάτι για την ενήλικη ζωή του. Όλοι εντελώς ανυποψίαστοι για αυτό που θα ακολουθούσε, και δεν θα μπορούσε φυσικά να χωρέσει στον ίσκιο μιας καρυδιάς. Η καρυδιά μεγάλωσε μαζί μας και έγινε ενδεχομένως και αυτή η ευλογημένη κατάρα χρήσιμη στα δύσκολα. Μελωδία στον αέρα στους 99,2. Ο Λάμπρος Βασιλείου είναι μία από τις φωνές του αύριο. Θα τον συναντήσουμε στις 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό μαζί με την Τάνια Τσανακλείδου, την Γιώτα Νέγκα, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Μαρία Λαμανή και την Δήμητρα Μιχαλοπούλου. Τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr. Λίγο φως, λίγο φως ακόμη για τη μέρα, για τη νύχτα που θα έρθει αργότερα. Ωραία που είναι τα απογεύματα αυτή την εποχή.

Ναι, λοιπόν, μου αρέσει να μην λέω πολλά, μου αρέσει να κοιτάω ψηλά. Υπάρχει ένα κομμάτι ουρανού που αναλογεί στον καθένα από εμάς. Τα υπόγεια ρεύματα, 1 Σεπτέμβριο στο Θέατρο Βράχων και πάντα εδώ στην καρδιά του Μελωδίας, στους 99,2. Πέμπτη σήμερα, το μικρό μας Σάββατο, και αύριο Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο με 10.000 ευρώ. Η Μέρη θα σας τηλεφωνήσει μετά τις 4 το απόγευμα. Εσείς μπορείτε να στείλετε Win στο 19600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή δηλαδή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr.

0: 4. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το eecopool.gr, μπορείς.

0: Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Κάποιος σε περιμένει κάπου έξω μακριά. Μα η νύχτα

Το μεθυσμένο κορίτσι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μίμη Πλέσα, σε μια εποχή αθωότητας, τότε που οι άνθρωποι δεν είχαν καν την αντίληψη τι σημαίνει. Μέθησε απόψε το κορίτσι μου, γιατί αυτό είχε μια διάσταση τελείως διαφορετική από αυτή που θα μπορούσε να δώσει ο καθένας από μας σήμερα, Ιούνιο του 2026. Ευτυχώς οι ξενιασιάες είναι ένα πράγμα άχρονο και δεν χρειάζεται να γίνονται οι μοιραίοι συνδυασμοί. Μελωδία στους 99,2 και κάπου στα λαδάδικα μια ιστορία από εκείνες που θα ήθελε να μοιραστεί κανείς, αλλά όχι απαραίτητα να ζήσει. Μάριος Τόκας, Φίλιππος Γράψας, τα κλασικά του Μητροπάνου, τα κλασικά της δεκαετίας του 90.

0: Video Club.
1: Multiplex.
0: Παν Πλατεία.
1: Mana River.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Μα perché!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μακέ.
3: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Μα perché!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μακέ.
3: Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Για τα κριτικάκια μας.

0: έχεις κάψει την καρδιά.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
2: Θέλει μελωδία.

0: Γεια σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
0: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.